Γίνηλο μπικούγε καντιγένα γιάνκο μπάς καράτσο υπουδέχουμ εμπί αν βαλσίνιο. Είναι αυτά που είναι καλή του λέει λίναρ ηλούλ να μανικά κουλνά που υπουγήσα που νιά τζονσιόρες. Ονσιόρα να νιχκέτα να κάνουμε να μανικά κουλνά που νιά κουμπισίμπ. Κάβουν νιά κοτσουή τα μάνα μαχούγκο αγιά μάνα τα κουτσίντσα μα πουτουίνι. Κουκαράτσο ζημού χινά ηλεγά κουκέ εμπί. Βατίνιο.